0: Αχέμ αμίγος λίτας έκυμα χωτένε. Ένα χέμα σπιτσαρότ.
1: Τι έχει λεχά χωτένε?
2: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.